Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

sketch!

2. Ας που κοντέρ 230 πατάς καζόνεις και στη στροφή μετανιώνεις. Το πρώτο μπαρ θα γίνεις του πι. Μόλις ημέρα σου θα έχουν όλα τελειώσει και θα μου πεις γεια. Ξέρεις το είδα ξανά.

Αριστερό μου χέρι βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν είναι εκτιμάς καλά.

κορυφαίο. Έγινα νούμερο στα μάτια των εχθρών. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνεις μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκύλια. Μη σπρώχνεις, έτσι θα τριβεί.

στο χειρόφρενο, δες τόση που το βάζουνε. Έχει την όπιστη για φρένο και είναι εντάξει. Μα αρχίζει πιο γύρω σαν να φεύγουν μοιάζουνε. Ρε συν δεν φεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που

0: 2.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Εμπλό 89,2.
1: Ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα. Κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησε.

0: έκλαψε σαν παιδί. Ήταν παιδί.
1: En Glow 89,2. Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον En Glow. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: FM 100,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο αριθμό αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Ωραίο δεν ήταν αυτό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Πλο 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Κάτσα, θα μπεις αλήτη.
1: Πώς πάει, παιδιά?

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650

0: 2.
1: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ξυπνάω ξυπνάω με τον Διονύση. Ξυπνάω ξυπνάω με τον Διονύση. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

περνούν και τις κορφές ακολουθούν. Μονάχα με τα μάτια και περιμένουν μια να βγει, ατόφια να ξημερωθεί.

θα τους γνωρίσεις. Θα ελευθερωθείς, σου λέω. Θα απλωθείς και θα βγάλεις.

0: 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: 2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
8: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 69 945 856 888.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο παραλή και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς θα μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thunder Cats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα χείλη το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Και όσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις-παυλαρώματα.gr.

φωτιά των άστρων απ' του ήλιου το φίλι. Πνοή το ανέμο ανάσα μου τραγούδισε.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Ξυπνάω ξυπνά. Πρωινό
1: Καρδάσια Πλό 89,2. Σκέφτεσαι με νοτές. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: μαγειρομπίτικ. Εγώ απλά θέλω να μου πεις τι θέλεις να κάνεις τώρα.
1: Δεν εγκρίνεσαι.
0: Μαγειρομπίτικ. Μεταξύ μας είμαστε.
1: Έλα ρε πύραυλε, ηρέμησε. Αλλά εσύ για να ηρεμήσεις πρέπει να φας μια original μπουλντόζα στο κεφάλι. Ναι. Αλλά για να καταλάβεις, το μόνο πράγμα που θέλω τώρα είναι να πηδήξω την πιο όμορφη γυναίκα αυτού ειδικά του πλανήτη πάνω σε ένα δέντρο.

0: En Glow 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
8: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
9: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

Αυτό το δέντρο δεν έχει πάει ποτέ στο μόλο. Αυτή η πέτρα δεν έχει πάει ποτέ στο μόλο. Αυτός ο κήπος δεν έχει πάει ποτέ στο μόλο. Κι αυτός ο τύπος δεν έχει πάει ποτέ στο μόλο.

Ο μόλος δεν έχει έρθει ποτέ σε δέντρο. Αυτός ο μόλος δεν έχει έρθει ποτέ σε κήπο. Αυτή η κότα

0: όλο. Πάμε στο δέντρο. Όλοι εμείς τρώμε το αυγό πάνω στην πέτρα. Μα ποιος το διάολο πάει στο μόλο πάνω σε δέντρο? Πάει ο τύπος που από τον κήπο έφαγε πέτρα.
1: 89,2.

0: Διπλό 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην τελική ευθεία οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Στο 2% η διαφορά σοσιαλδημοκρατών και εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χορηγούν στο Μαχμούντ Αμπάς βίζα για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία, με το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σήμερα κατά μέσο όρο τα 2,45 και η βενζίνη τα 2,31. Εν αναμονή μέτρων που υποσχέθηκε ο καγκελάριος Μέρτς, οι συντηρητικοί εξετάζουν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19 στο 7% και χαμηλότερο ενεργειακό φόρο, ώστε να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Οι σοσιαλδημοκράτες στάσονται υπέρ ενός πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών, ενώ η αριστερά προτείνει οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ ετησίως αναπολίτη. Στο 2% κατάφερε να μειώσει τη διαφορά με την εναλλακτική για τη Γερμανία η τοπική πρωθυπουργός Μανουέλα Σβέζικ λίγα μόνο 24 ώρα πριν τις κρατηδιακές εκλογές της Κυριακής στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, σε τηλεοπτική μονομαχία της με τον κύριο αντίπαλό της Λάιφ Έρικ Χόλμ από την ΑΕΦΤΕ, η πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι εχθρική προς την οικονομία και πως απειλεί θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση, η ΑΕΦΤΕ προηγείται με 37%, ενώ το S5 ακολουθεί με 35%. Κατηγορηματικά απαντούν οι Βρυξέλλες στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί ακόμα και με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρώπη εξαιτίας της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Σε ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χαιρέτησε ρητά την πρωτοβουλία της Κομισιόν ώστε η χώρα του να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέφυγε ωστόσο να εξηγήσει τι ακριβώς θα συνεπάγεται στην πράξη αυτό το ανύπαρκτο σήμερα καθεστώς. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
10: Ο Τραμπ χαρακτήρισε χθες γελία την πρόταση της Ursula von der Leyen να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν θεωρήσει την κίνηση εχθρική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να απαντήσει με βαρύτατους δασμούς ή ακόμα και με τερματισμό του εμπορίου με την Ευρώπη. Η πρόταση της von der Leyen ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χθεσινής ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο και έγινε παρουσία του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για μια νέα συμμαχία για το μέλλον με τον Καναδά που θα περιλαμβάνει στενότερη συνεργασία στην άμυνα, την ενέργεια, την αρκτική, τις πρώτες κρίσιμες ύλες, την τεχνολογία και την οικονομική ασφάλεια. Οι δημοκρατίες έχουν την ελευθερία να επιλέγουν με ποιον συνεργάζονται, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά της. Ωστόσο, το καθεστώς του συνδεδεμένου μέλους δεν υπάρχει σήμερα στις ευρωπαϊκές συνθήκες, ενώ αρκετές κυβερνήσεις εμφανίζονται φυλακτικές απέναντι στη δημιουργία μιας νέας ειδικής κατηγορίας για τρίτες χώρες. Πίσω από τη θερμή προσέγγιση Ευρώπης και Καναδά ανοίγει πάντως μια δύσκολη συζήτηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον μια νέα εστία έντασης στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
9: Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν επιτρέπει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, παρότι σύμφωνα με το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία την ερχόμενη εβδομάδα. Αντιδρώντας, οι Παλαιστίνοι ζήτησαν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Από την Ιερουσαλήμ, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
11: Σε σχετική του ανακοίνωση, το State Department κατηγορεί την Παλαιστινιακή Αρχή και την PLO ότι επιδιώκουν με μονομερείς τους ενέργειες να διεθνοποιήσουν το Παλαιστινιακό πέρα από διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες, εμπλέκοντας το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επίσης, το State Department κατηγορεί την κυβέρνηση της Ραμάλας ότι ηρωοποιεί την τρομοκρατία, συνεχίζοντας να καταβάλει συντάξεις σε δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων και στα μέλη των οικογενειών τους, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Την αμερικανική απόφαση χαιρέτησε ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΟΗΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να απαγορεύουν την είσοδο στη χώρα σε πολιτικούς ηγέτες που πρόκειται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες του οργανισμού ή σε ξένους διπλωμάτες που είναι διαπιστευμένοι στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η απαγόρευση εισόδου στη χώρα επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας, αντιμετώπισης του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, ως επίσης και για άλλους λόγους που σχετίζονται με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία στον ΟΗΕ, προκειμένου να επιτραπεί στον πρόεδρο Αμπάς να απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα στη Γενική Συνέλευση, όπως ακριβώς είχε γίνει πέρσι. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
9: Η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου για πρώτη φορά εδώ και 3 χρόνια κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται πλέον μεταξύ 3,75 και 4%. Αντιδρώντας, ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε τη διοίκηση της Fed ότι προχωρά στην αύξηση επιτοκίων αποκλειστικά και μόνο για να πλήξει τον ίδιο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Η Γερμανία παραλαμβάνει αύριο το πρώτο μαχητικό F-35 στο πλαίσιο προγράμματος προμήθειας έως και 35 αεροσκαφών. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Βαρκελόνης και της Βαλένθιας στην Ανατολική Ισπανία. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Μετά τη Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοσχέδιο για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
8: Το θέμα της ημέρας.
12: Ο Αμπντού, Αιγύπτιος προγραμματιστής λογισμικών, βρέθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα λίγο πολύ τυχαία πριν από 7 χρόνια. Δεν θα έλεγα ότι επέλεξα το Βερολίνο, απλώς η εταιρεία μου πρόσφερε δουλειά που βρισκόταν εδώ. Τώρα όμως το αγαπά, η κουλτούρα είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη πόλη έχω γνωρίσει. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην πολυμορφία του Βερολίνου. Του αρέσει επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι Βερολινέζοι αντιμετωπίζουν τη ζωή. Υπάρχουν όμως πράγματα στην πόλη με τα οποία δεν είναι ιδιαιτέρως ευχαριστημένος. Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, η διαβόητα αδιαφανής γραφειοκρατία αποτελούν μόνιμες πηγές ενόχλησης. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση, αλλά είναι δύσκολο εξαιτίας όλης αυτής της γραφειοκρατίας, λέει ο Αμπντού. Είναι δυσαρεστημένος γενικά με τη σημερινή κυβέρνηση, ένα συνασπισμό υπό την ηγεσία των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο μη Γερμανός υπήκοος δεν έχει κανένα λόγο για το αν αυτή η κυβέρνηση θα παραμείνει στην εξουσία. Πράγμα ιδιαίτερα απογοητευτικό. Πληρώνουμε φόρους, αλλά δεν έχουμε απολύτως καμία εκπροσώπηση, ούτε καν σε τοπικό επίπεδο. Οι περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη και στα μαθήματα γερμανικών, για παράδειγμα, είναι ζητήματα που με επηρεάζουν άμεσα. Η γερμανική πρωτεύουσα μεγαλώνει, γίνεται πιο διεθνής. Ενώ το εκλογικό σώμα στις επερχόμενες εκλογές θα είναι μεγαλύτερο από ποτέ, κυρίως επειδή το όριο ηλικίας για το δικαίωμα ψήφου μειώθηκε στα 16 έτη, αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που στερούνται του δικαιώματος ψήφου. Από τα 3,9 εκατομμύρια κατοίκους του Βερολίνου, περίπου 970.000 ενήλικοι δεν μπορούν να ψηφίσουν επειδή δεν έχουν γερμανική υπηκότητα. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην πολιτική δομή της Γερμανίας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές. Οι επερχόμενες εκλογές στο Βερολίνο, ωστόσο, δεν είναι δημοτικές, αλλά κρατηδιακές, πράγμα που σημαίνει ότι το δικαίωμα ψήφου είναι περιορισμένο. Οι δημοτικές του Βερολίνου, στις οποίες επιτρέπεται να ψηφίζουν πολίτες της Ένωσης, καθορίζουν μόνο ποιος θα κυβερνά τις επιμέρους συνοικίες της πόλης. Η πολιτική τους επιρροή είναι μικρή. Η Γερμανία αυστηροποίησε προσφάτως τους κανόνες για την υπηκότητα. Πέρσι η κυβέρνηση Μέρτς ανέτρεψε τη δυνατότητα ταχείας διαδικασίας για απόκτηση υπηκότητας σε 3 χρόνια. Ο Αμπντού λέει ότι αν μπορούσε να ψηφίσει θα επανεξέταζε την απόφασή του να φύγει από τη χώρα, αφού πιστεύει ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τα πράγματα. «Τώρα είμαι σαν ένα ATM. Απλώς έρχονται σε μένα και μου παίρνουν το μισό μισθό».
8: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: EnPLO 89,2.

0: 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγεσαι τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Εχθές αργά πήγα τα μάτια μου βόλτα, όπως βγάζει κάποιος το σκύλο του. Λίγο από αγάπη, λίγο από υποχρέωση, ε. Μια τίγρη συνάντησα πρώτα. Ξεχύλιζα από τον κάδο της ανακύκλωσης, ή να το πω πιο σωστά, περισσεύαν τα νύχια της. Ύστερα με προσπέρασε η σκιά ενός θεού, δροσερή σαν πρωτότοπο φρούτο, και γλίστρησε μέσα στο κτίριο που τα 94 χρόνια του είχαν τρομάξει τη γειτονιά.

που ανέβαινε στη σκάλα να ποτίσει τις γλάστρες, να ποτίσει τα όνειρα, τα διψασμένα μάτια. Η ποίηση είναι βιωματική και εγώ, αχ μάνα μάνα μου, φτιάχνω τον κόσμο που θέλω, με τη σιωπή, με τις λέξεις, με το ανώνυμο φτερούγισμα των αποδημητικών πόθων.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
1: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

για download. Είμαι free, είμαι free, είμαι free. Κακής ποιότης MP3 από official σελίδα. Είμαι στην τέχνη μια κηδά.

0: αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Αλλάζουν οι καιροί, σου λέω. Έρχεται φως. Στα μάτια με κοιτάς και ντρέπομαι. Κοιτάς τριγύρω. Πού, ρωτάς. Σου δείχνω μέσα με μια κίνηση τόσο φυσική όσο και υπομονή. Όσο και ηλίθι. Σαν το γρασίδι όταν το συναντάει ο άνεμος, λυγίζεις. Στο πέρασμά του προσκυνάς και συνεχίζεις να προσμένεις το χιόνι. Συνεχίζεις να προσμένεις.

φορά ότι μάσκα της αλήθειας και σε ικετεύω να κοιτάξεις αλλού, να μην βλέπεις αυτά που συμβαίνουν εξαιτίας σου. Να μην χρωστάς αλλού τις ενοχές παρά σε εκείνη την πανάρχια πλάνη που δεν σου φανερώνεται ποτέ αν δεν της δοθείς. Άμα δεν λείψεις από τα πόδια της τη λάσπη.

ζεσταίνεις ακόμα. Είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός που ανασένεις ακόμα. Κρυμμένο

Κι ας ανασένεις βαριά, ανασένεις ακόμα. Δεν έχεις πάψει ούτε στάλα να ανασένεις. Είναι καιρός να σηκωθείς, να χωρέσεις.

0: 90,2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.

0: Enclo 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Όλοι

πίνω ποτά, βλέπω έναν τυπά από το μπαρ αγκαλιά να σε παίρνει. Κι έτσι σπίτι γυρνώ, στο κρεβάτι ακουμπώ κι αγκαλιά παίρνω το μαξιλάρι. Και στα μάτια μπροστά η εικόνα ξανά που απ' τα χείλη τραβά στο καμπάρι. Νιώθω τόσο μικρός, αχ να ήμουν ψηλός και να είχα τα μπράτσα του τύπου. Θα σε είχα μη φρέξ και

0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Flow 89,2. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Μέσα στους στίχους του όμορφου κόσμου που έπλασες για μένα, άσε με να περιφέρομαι, άσε με να πλάθω όνειρα και φυλάξε την αλήθεια στα πιο υγρά και σκοτεινά κελιά της φυλακής που φτιάχτηκε για αυτούς που έχασαν από τον φόβο. Στα πιο γλυκά ψέματα μάθαμε να ζούμε άλλωστε. Βρήκαμε σκοπό, γελάσαμε, κοιτάξαμε ψηλά, μεθύσαμε με τον μπλε της θάλασσας και του ουρανού. Και όποιος τόλμησε να είναι ειλικρινής, βρήκε τον εαυτό του στην άκρη, μαραμένο, γκρίζο, μακριά από τον όμορφο κόσμο που κάποτε ήταν γεμάτος μπλε. Μακριά από τον όμορφο κόσμο που κάποτε ήταν γεμάτος μπλε.

θάλασσα από κοντά δεν έχουν χρώμα, το ήξερες? Είναι διάφανα και διαυγή, χωρίς να προκαλούν δέος. Μα και στο ψέμα βλέπεις χρώματα, όταν ντυθεί αλήθεια, σαν σε καναβάλι, διαφορετική αλήθεια. Κόσμος παράλληλος, όλα ένα, όλα χίλια κομμάτια. Και κάθε κόσμος πλάθεται εύκολα, καινούριος, όμορφος, έτοιμος για νέα ταξίδια. Άλλο ο ουρανός θα γίνει πάλι διαυγής και η θάλασσα δεν θα έχει χρώμα. Γιατί όταν ακούς την ανάσα τους μέσα στην ψυχή σου, η αλήθεια θέλει αγάπη για να σου χαμηλάσει. Και τα χρώματα θα γίνουν πάλι μπλε.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αρχαίροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι μηνωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

come on. This world will never change.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Τη Σκομπολιώνη Χάρη, ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε σε ακόμα μια εκπομπή που είναι πάλι εφόλης της ύλης.

Είναι η περίπτωση των Mock Media. Τους παρακολουθούμε 2 μέρες σε ρί. Mock Media από τον Καναδά.

Για να το πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, έναρξη της εκπομπής με καινούριο δίσκο από τον Paul Roland, που είναι ακούραστος ο τύπος και έρχεται μέσα στο 2026 με τον δίσκο Brighton Rock. Έτσι, ο θεατρικός και σκοτεινός, με φοβερούς χαρακτήρες που δημιουργεί σαν ταινία, σαν σειρά μέσα στα κομμάτια του. Έναρξη λοιπόν της εκπομπής με το Hello Fred, The Thin Youth Said. Για τη συνέχεια παίρνω πίσω το Mock Media και τον Καναδά και λέω και εγώ, έτσι ακούγονταν αυτοί, σαν διαφορετικά να ακούγονταν. Λάθος κομμάτι μπήκε ξαφνικά, από μόνο του πήρε πραγματικά πρωτοβουλία, αλλά ακούσαμε μόλις τώρα έναν κιθαρίστα ανεξάρτητο και δημιουργό που ακούει στο όνομα Γέισο, έτσι, μάλλον Τζέισο, έτσι μας προτείνει να τον, να τον προφέρουμε. Λοιπόν, ο οποίος είναι κιθαρίστας λοιπόν, αυτόνομες και ανεξάρτητες παραγωγές, και το κομμάτι Tile Will Turn You Around, αυτό που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, τώρα έρχομαι στους Καναδούς, Mock Media. Ναι. Στο μεταξύ, καλώς συντονίζεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το παρόν. Και μέσα από το NG Radio και από το live στο TikTok, αλλά και από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή.

Mock Media λοιπόν από τον Καναδά. Τούτη εδώ είναι που εδώ στο συγκεκριμένο ακούγονται σαν Clash από το μέλλον. Τέλος πάντων, ας πούμε. Louis Won't Break. Τούτο εδώ δεν είναι από την τελευταία τους δουλειά που ακούγαμε χθες προχθές, αλλά από την δουλειά του 2023. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι έτσι πολύ artistic. Αυτός είναι που εχθές που τους ακούγαμε, κάποιους φίλους τους χαρακτήρισε ως progressive post-punk. Πολύ ενδιαφέρον, έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Ωραίο ήχο και ήρθαν για να μείνουν στην εκπομπή. Στο μεταξύ, η περιγραφή που έχουν στην προσωπική τους σελίδα στο Bandcamp έχει ως εξής: 4 Wild Men in the True North. 4 άγριοι άνδρες στον αληθινό βορρά. Έτσι αυτοχαρακτηρίζονται οι Mock Media. (698) 98 60 147 Viber αριθμός. Για στείλτε τραγουδάκι. Studio@angelradio.gr για να στέλνετε τα email σας.

Πολύ ενδιαφέρον η Bust και το κομμάτι Gone Girl. Βρισκόμαστε στο EP, το πρώτο ουσιαστικά ολοκληρωμένο προϊόν που έχουν δώσει, το Dirty White Lies, και είναι μια κυκλοφορία του 2024, και αν θυμάστε λέγαμε ότι ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει καν ολοκληρωμένο δίσκο. Είναι φρέσκια περίπτωση και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας ιδιαίτερος έτσι ενθουσιασμός και μια πολύ θετική στάση απέναντι στους νέους αυτούς μουσικούς από την Ιρλανδία. Και τώρα πάμε μια βουτιά πίσω στο παρελθόν και λέω να πάω στην περίπτωση της μπάντας ID με τον έναν και μοναδικό τους δίσκο πίσω στο 1977, και έχουμε εδώ λίγο πριν το σβήσιμο της δεκαετίας του 70, space progressive rock με το ψυχεδελικό ήχο, κλασικά πράγματα δηλαδή, έτσι όπως καταγράφονται, όπως είπα, σε έναν και μοναδικό δίσκο, ο οποίος αποτελείται από δύο κομμάτια μεγάλης διάρκειας, 16 λεπτό το ένα, 14 λεπτό το άλλο, και ακόμα δύο, το εναρκτήριο Sunrise και το τελευταίο με τίτλο Solar Wind. ID, και για να δούμε τι γίνεται στο εναρκτήριο Sunrise, A New Day.

Είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Καλά, εδώ πέρα έχουμε κλασικό παλιό ήχο, έτσι. Ούτε καν progressive ακριβώς, δηλαδή. Παρόλο που είναι του 77 αυτός ο δίσκος, νομίζω ότι θα μπορούσε να χρονολογηθεί και πολύ πιο πίσω από τα εξοικειωμένα αυτιά με αυτόν τον ήχο. Είναι old school για το 77 η ID, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, Αμερικανοί ήτανε, ένας και μοναδικός δίσκος. Η μοναδική πηγή που μπορεί να βρει κάποιος για να αντλήσει πληροφορίες για τους ID είναι μια πολύ ωραία συζήτηση, παύλα συνέντευξη ενός ανεξάρτητου τύπου μουσικόφιλου, ο οποίος κατάφερε και βρήκε τον μπασίστα τώρα του συγκροτήματος και να του πάρει μια συνέντευξη και να του περιγράψει ο μπασίστας στον ID τις συνθήκες κατά τις οποίες ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη ο συγκεκριμένος δίσκος. Έλεγε κιόλας ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του μπασίστα του άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε αυτά τα θετικά vibes. Και νομίζω όντως το μπάσο εδώ πέρα σαν πολύ ξεχωρίζει. Αυτά.

Και μιας και μιλάμε για παλιό ήχο, παλαιϊκό, αθάνατο The Wind Blows Your Hair. Ή The Seeds.

Seeds με αυτόν τον έτσι αρρωστιάρικο τολμηρό ψυχεδελικό του ήχο. Very.

Τέλεια πράγματα, The Seeds και το Wind, The Wind Blows Her Hair. Αυτό το κράτησα, ήταν παραγγελιά, ήταν μια αυθόρμητη έτσι επιθυμία φίλου καλού εδώ, του Χρήστου, από την εκπομπή, από την εβδομάδα αυτή. Πάντα τα κρατάω τα κομμάτια, τα διάφορα που στέλνετε και σε ανυποψία στο χρόνο εμφανίζονται. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα αυτό το κλασικό που κάνουμε από το 1966 για παράδειγμα, να ερχόμαστε στο 2026 και θα γίνει αυτό τώρα με τα νέα για την νέα κυκλοφορία του συγκροτήματος Def Radio. Οι οποίοι Def Radio είναι Ελλήνες, τους παρακολουθούμε σχεδόν από την αρχή της εμφάνισής τους, από το 17 δηλαδή. Και ο τελευταίος τους δίσκος λέγεται Shelter και το προτείνει εδώ ο φίλος μου ο Τζόνι και πολύ καλά κάνει. Να πάμε στον καινούριο τους δίσκο και πάμε να ακούσουμε το μότιτλο κομμάτι του δίσκου Shelter, πάντοτε από τους Def Radio. Για να δούμε τι κάνουν τα δικά μας τα παιδιά.

σαφέστατα επηρεασμένη στο περιεχόμενο του κομματιού από τους βομβαρδισμούς στην Παλαιστίνη, στη Γάζα. Το κομμάτι είναι 100% αντιπολεμικό.

0: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους Deaf Radio για αυτή την, για αυτή την έμπνευση και για τον τρόπο με τον οποίο, από τον δικό τους τρόπο, με τον δικό τους τρόπο που είναι η μουσική και ο στίχος, καταθέτουν τη δική τους διαμαρτυρία ουσιαστικά. Σου λένε ότι η ζωή σου είναι σε κίνδυνο και σου προσφέρουν προστασία. Instead, they bomb your homes. Και αντί για προστασία, βομβαρδίζουν τα σπίτια σου. Λοιπόν, αυτά. Αυτό είναι το Shelter, το καταφύγιο, από τον ομότιτλο δίσκο. Καινούριος δίσκος λοιπόν για τους Έλληνες, The Radio. Και εδώ θα είμαστε για να τον ακούσουμε και να τον μάθουμε καλύτερα. Λοιπόν, και συνεχίζω. Αλλάζω ηχό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τζόνι για αυτή την παραγγελιά και για αυτή την πρόταση. Και θα ήρθω σε ένα ωραιότατο live, αλλάζοντας ήχο ξαναλέω, πηγαίνοντας πίσω στο 1980 και στην ωραιότατη καλιφορνέζικη παρέα του Τζον Σιπολίνα μαζί με τον Νίκρα Βενίτες, μαζί με τους The Jay Gales Band, σε αυτό το φοβερό live at Rock Palace. Για να ακούσουμε ένα τραγούδι των Quicksilver Messenger Service, κλασικό Pride of Man.
1: Anyway, it's a little cowboy song that started something like this.

Μεταξύ στο σανίδι του Rock Palace, πόσοι και πόσοι δεν έχουν ανέβει και έχουν δώσει συναυλίες και έχουν καταγραφεί και έχουν κυκλοφορήσει. Εδώ John Cipollina με Nigra Venites Band, πάρα πολύ ωραία παρέα. Στη φωνή είναι η φωνή των Spirit και μια πολύ όμορφη αμερικάνικη παρέα μαζεύεται και ανεβαίνει το 1980 στο πάλκο του Rock Palace και δίνει αυτό το live. Pride of Man, το οποίο το διασκευάζουν βασικά οι Quicksilver Messenger Service, στους οποίους ο John Cipollina ήταν κιθαρίστας, ένας από τους πάρα πολύ φωτεινούς και χαρακτηριστικούς παίχτες από εκείνη την περιοχή και εκείνης της περίοδου. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, και μιας και ήμασταν έτσι στα ωραία δεξιοτεχνικά κιθαριστικά, με τον Nigra Venites να είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, όπως και ο John Cipollina, και έχει και το πολύ ωραίο σόλο εδώ στο βιολί, λέω να σας πάω σε ακόμα μια πολύ δεξιοτεχνική και άκρος μουσική παρέα για ακόμα μια φορά, που δεν είναι άλλη από αυτή του Billy Strings και τον δίσκο του So Much For Goodbyes, το τελευταίο του δίσκος. Ακάθεκτη εγώ, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι η τέταρτη μέρα αυτής της και εβδομάδας που είναι και η πρώτη για τη ραδιοφωνική αυτή σεζόν, και κάθε μέρα ακούμε και ένα κομμάτι από αυτό το δίσκο. Ωραία, τώρα θα ακούσουμε το I Like Train Songs, αγαπώ τα τραγούδια για τα τρένα. Ακούστε τι παίζουν.

σου λέει με τα τραγούδια που μιλάνε για τρένα βγάζω το ψωμί μου. Και όλος ο κόσμος μετά τη δουλειά και, από, και μετά τα σκληρά καθήκοντα της ημέρας ξεσπάει και διασκεδάζει τραγουδώντας train songs. Λοιπόν, πολύ έτσι της καθημερινότητας ενός άλλου τόπου στην Αμερική, στη Δύση, το κομμάτι του το δω, του Billy Strings, και είναι γεμάτος με τέτοια κομμάτια βεβαίως, καθότι έχει πραγματικά έχει γαλουχηθεί, έχει ποτιστεί το DNA του με αυτή τη μουσική και με αυτά τα κομμάτια, λόγω του ότι έτσι μεγάλωσε κοντά στον πατέρα του, στο θετό του πατέρα, αλλά για τον ίδιο ήταν ο αληθινός του, δηλαδή τον αγάπησε χωρίς να ξεχωρίζει πια ότι δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας. Έτσι απλά για την ιστορία, ομορφιές, ωραία πράγματα. Και το συγκινητικό για αυτό το παιδί είναι ότι αποφάσισε να βγάλει έναν δίσκο μαζί με τον πατέρα του που του έμαθε όλα αυτά τα παίξηματα και τα μυστικά, τα κόλπα της bluegrass. Και λες για να δούμε τον μπαμπά, ξέρω εγώ, πώς παίζουν μαζί, κάναν και συναυλίες, περιοδίες μαζί. Για να δούμε τι παίζει η πατέρας, ας πούμε, γιατί έχοντας ακούσει τον Billy Strings λες έτσι με μια συμπάθεια, καλός θα είναι και ο μπαμπάς, εντάξει. Και βλέπεις και είναι απίστευτος παίχτης, απίστευτο ταλέντο, αυτοδίδακτο. Δηλαδή θα μπορούσε και αυτός να έχει κάνει μια καριέρα με λίγα λόγια, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μιας και μιλάμε για δεξιοτέχνες και ωραίους μουσικούς, άντε πάμε πάλι στον Πολωνό Μαρο Μάρο. Άλλο κομμάτι αυτή τη φορά. Το Trickster Battle 1.

Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο ο Μάρο. Μάρο, μπορείτε να τον βρείτε στο YouTube, στο TikTok, στο Instagram, στο Spotify φυσικά. Είναι πάρα πολύ ωραίος, ιδιαίτερος, πολύ ωραία. Καλά, είναι πολύ ωραίος κιθαρίστας, αλλά είναι και πολύ ωραίος μουσικός. Και είναι η χαρά πραγματικά του μουσικόφιλου να ανακαλύπτει τέτοιες προσωπικότητες με τόση όρεξη και δημιουργικότητα τη σύγχρονη εποχή, έτσι, μέσα από τα social. Γιατί κάπως έτσι το μάθαμε όλοι, νομίζω. Και δικαίως έχει πάει πάρα πολύ καλά όλη η δουλειά που έχει κάνει. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει τώρα μέσα στο 26 πολλές από τις ηχογραφήσεις, όμως που εδώ και αρκετά χρόνια, 2 χρόνια, μπορεί και 3, είναι ανεβασμένες και τις έχει επικοινωνήσει μέσα από το διαδίκτυο. Λοιπόν, και τώρα θα έρθω σε έναν επερχόμενο δίσκο από τον οποίο μας έχει δώσει ο καλλιτέχνης 2 singles για να πάρουμε μία γεύση. Και ο καλλιτέχνης είναι ο φοβερός και τρομερός Rick Wakeman. Ο Rick Wakeman ήταν και είναι βασικά ένας θρύλος της progressive σκηνής.

αυτή η κατηγορία μουσικών, όπως ήταν και η Τότο, αυτές οι κατηγορίες μουσικών έχουν αυτό το ότι προσαρμόζονται και είναι πάρα πολύ ευρηματικοί για να κουμπώσουν μουσική ανάλογα με το περιεχόμενο στο οποίο, το οποίο έχουν να διαχειριστούν. Λοιπόν, που τις περισσότερες φορές είναι μια έτοιμη μουσική σύνθεση και σου λένε παίξε κάτι εδώ, γέμισε το, δώσε το στοιχείο που χρειάζεται για να γίνει αυτό το κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε ο Rick Wakeman είναι πραγματικά ένας πολύ ιδιαίτερος και σημαντικός μουσικός. Λοιπόν, και έρχομαι στο σήμερα και έρχομαι στο κομμάτι της με τίτλο The Jazz Zero Crater. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Κομμάτι το οποίο αναφέρεται στον πλανήτη Άρη και μάλιστα ο δίσκος ο επερχόμενος θα λέγεται Return to the Red Planet και είναι η συνέχεια κατά κάποιο τρόπο του προηγούμενου του δίσκου του 2020 που λέγεται The Red Planet. Οπότε, τι έχουμε εδώ? Περιγραφές για τις αρχαίες λίμνες του πλανήτη, τα απέραντα συστήματα φαραγγιών, τις μεταβαλλόμενες αμοφύελες, τις γεωλογικές εποχές και έτσι δημιουργεί εικόνες γύρω από αυτό το θέμα του πλανήτη Άρη, του κόκκινου πλανήτη. Οπότε κάτι επικό θα έχουμε εδώ τώρα να ακούσουμε και πάμε να το ακούσουμε. Και νομίζω επειδή είναι και μεγάλο το κομμάτι, με αυτό κλείνουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε λοιπόν, Rick Wakeman 2026.

στα φωνητικά είναι, ποια είναι? Η Molly Marriott, η κόρη του Steve Marriott που ακούγαμε χθες με τα blues του. Έτσι όλα δένουν εδώ στην εκπομπή.

0: 2,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
8: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
9: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
8: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
10: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, της Κοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και πολύ ωραία η έναρξη αυτού του δεύτερου μέρους με κομμάτι που ζήτησε πολύ καλός φίλος εδώ της εκπομπής, που μας πήγε στο πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Βρετανοί East. Post-punk revival, ο βρετανικός αυτός χαρακτηριστικός ήχος και η πρώτη λοιπόν δουλειά από το συγκρότημα με τίτλο Architecture, ο δίσκος τους. Το κομμάτι ήταν το Wolves και με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι μέσα στο 2026 οι συγκεκριμένοι έχουν βγάλει και καινούριο δίσκο, τον οποίο σίγουρα θα ακούσουμε. Λοιπόν, οι East, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει 5 δίσκους. Για τον Γκρίζ λοιπόν, το φίλο της εκπομπής που ζήτησε να ξεκινήσουμε το ωραίο δεύτερο μέρος εκπομπής μας με αυτόν τον τρόπο. Καλώς συντονιστήκατε όσοι ήρθατε στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε παρακολουθώντας τις καινούριες κυκλοφορίες, τις αναλαμπές μας από το παρελθόν. Όσο μπορούμε να ανακαλύπτουμε νέους μουσικούς, όχι μόνο νέους δίσκους, αλλά και νέα πρόσωπα, νέους μουσικούς, νέες προτάσεις. Λοιπόν, στέλνετε στο 698-98-60-147 Viber αριθμός και στο email του σταθμού studio@ngradio.gr. Να μείνουμε λίγο στη Βρετανία και να πάω σε ένα δίσκο κλασικό και αγαπημένο από τα παλιά. Θα το κάνουμε αυτό τώρα. Δηλαδή, 1987 και Depeche Mode, και πόσο καιρό έχουμε να τους ακούσουμε. Μέσα από το δίσκο Music for the Masses, το κομμάτι The Things You Said, το οποίο είναι από τα κομμάτια που έχει γράψει για το δίσκο ο Martin Gore, το ειδικό μέλος των Depeche Mode, με τα πολύ αγαπημένα κομμάτια. Όταν ο Martin Gore τραγουδάει τα τραγούδια του, όταν βγαίνει αυτή η φωνή μπροστά, κάτι έτσι πιο ευαίσθητο συμβαίνει στον αέρα. Για πάμε.

Έτσι, αξεπέραστα πράγματα γραφτήκαν εκείνη την εποχή και πολύ και συγκεκριμένα κιόλας στο συγκεκριμένο δίσκο Depeche Mode και The Things You Said. Για ακούστε εδώ μία πρόταση κιθαριστική, έτσι και κάπως ιδιαίτερη. Ακούεις το όνομα Bond Berglund, Moonlight Ride, ο τίτλος του κομματιού που ακούμε τώρα, κυκλοφορία του 26.

Φοβερός ο Bond Berglund, πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα το παίξιμο. Ένας τύπος ο οποίος είναι από τη Νέα Υόρκη και είναι κιθαρίστας και σε διάφορα σχήματα. Πειραματικό ύφος ακριβώς, αυτή η τρέλα είναι ο Ιρκέζικη. Ακούστε τώρα τίτλους των συγκροτημάτων του. A Chocolate Mess, άλλο συγκρότημα είναι η Sakara Dogs και άλλο συγκρότημα είναι η Factrix. Okay. Λοιπόν, για να δω, και όλοι αυτοί είναι από τη δεκαετία, συγκροτήματα από τη δεκαετία του 90. Η The Factrix είναι από πιο πίσω, τη δεκαετία του 80, οπότε πάμε στα νεανικά του σχήματα. Αλλά αυτή εδώ είναι η κυκλοφορία του 2026. Λοιπόν, αφήνω αυτό τον κιθαρίστα και έρχομαι στον γνωστότατο Andy Timmons. Θα ανεβάσουμε λίγο τις εντάσεις εδώ στο κομμάτι That Was Then, This Is Now και το κομμάτι A Night To Remember. Φύγαμε.

Όπα, γιατί κάποιες αναφορές δεν μπορούμε να τις αφήνουμε έτσι να πέφτουν κάτω. Εδώ το A Night to Remember ξεσπάει σε ένα... σε ένα σημείο το οποίο είναι, δεν ξέρω αν είναι κατά λάθος, αλλά είναι ένα σημείο το οποίο μας θυμίζει κατευθείαν, κατευθείαν το Soothsayer του Buckethead. Ξεκάθαρα τα ακόρντα, το ρυθμικό μέρος, όλο. Γι' αυτό και θα τα ακούσουμε. Άντε να πάμε να το θυμηθούμε από τα πιο κλασικά αυτού του θρύλου. Soothsayer dedicated to Aunt Susie, αφιερωμένο στην θεία Susie. Buckethead. Πάμε από βιρτουόζο σε βιρτουόζο.

Αυτό τώρα είναι το στουντιακό, έτσι. Και ακούγεται και πραγματικά νομίζω και πιστεύω ότι έτσι βγήκε, μία και έξω. Δεν είναι κοψεράψε, βγήκε όλο έτσι ακριβώς, είναι 9 λεπτά κομμάτι, γιατί αν ακούσετε και τις live εκτελέσεις από αυτό το κομμάτι που το έχει πάρα πολύ στο ρεπερτόριό του ο Buckethead, είναι από τα πολύ αγαπητά. Καταρχάς να πω ότι είναι και παραπάνω από 9 λεπτά τα παίξηματα τα live και είναι το ίδιο πράγμα. Όπως ξεκινάει, σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό μέχρι και την τελευταία νότα 10 λεπτά μετά. Δηλαδή, και είναι όλο έτσι ένα πέρασμα. Δηλαδή, είναι αστήρευτο αυτό που βγαίνει από αυτό το παιδί, από αυτό το πλάσμα, από αυτά τα δάχτυλα και, και από αυτό τον μουσικό. Απίστευτος, πραγματικά. Αυτά. Με τον Buckethead ήταν αναλαμπή αυτό, γιατί ο πολύ αγαπητός επίσης Andy Timmons μας τον έφερε σαν αναφορά στη μουσική του στο κομμάτι του που ακούσαμε πριν, A Night to Remember. Λοιπόν, τώρα θέλω να έρθουμε στον τελευταίο, μάλλον σε ένα single που δώσαν σε κυκλοφορία πριν λίγες μέρες, οι Σουηδοί The Flower Kings. Αν θυμάστε, στην πρώτη εκπομπή της Δευτέρας τους αναφέραμε, είπα ότι έρχονται με καινούριο δίσκο και πριν πάμε στην καινούργια αυτή κυκλοφορία, λέω, για να πάμε πρώτα στην πρώτη, δηλαδή πίσω στη δεκαετία του 90. Οι Flower Kings είναι Σουηδοί, είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι δεκαετίες στο χώρο της σύγχρονης progressive σκηνής, είναι πολύ αγαπητοί, είναι ένα συγκρότημα στο οποίο έχουν δώσει όλα τα μέλη του σχήματος ψυχή και σώμα, παρόντες επί 37 ολόκληρα χρόνια, διαβάζω εδώ τι λένε οι ίδιοι, και ό,τι κάνουν το κάνουν με όλη τους την πίστη και την αγάπη σε αυτό που κάνουν. Οπότε θέλω να ακούσουμε για όλους αυτούς τους λόγους, για όλη αυτή την συνέχεια που έχουν και την σταθερότητα και τη συνέπεια που έχουν, το καινούριο του single που λέγεται In a World of Fools, σε έναν κόσμο ηλιθίων βασικά, και ο δίσκος που θα κυκλοφορήσουν θα λέγεται Hope, Ελπίδα. Λοιπόν, για να σιγουρευτώ σωστά, και θα βγει στις 23 του Οκτώβρη, δηλαδή σε περίπου ένα μήνα και κάτι μέρες. Για να τους ακούσουμε. The Flower Kings, Σουηδία, In a World of Fools.

Keep the love alive in a world of fools. Αυτά καταθέτουν οι The Flower Kings στον καινούριο τους επερχόμενο δίσκο που θα έχει τον τίτλο Hope. Και είναι ωραίο όταν διαβάζεις δηλώσεις και σκέψεις από το ιδρυτικό μέλος, για παράδειγμα, των Flower Kings, τον Ρόιν Στόλτ, που λέει: σε κάποιο σημείο της ζωής σου φτάνεις σε ένα σημείο όπου οι εξωτερικές απόψεις έχουν λιγότερο σημασία και η διαδικασία τίνει προς τη δημιουργία ενός άλμπουμ που εσείς οι ίδιοι θα αγαπούσατε, αλλά που ίσως κανονικά δεν θα θεωρούνταν καθόλου εμπορική προσπάθεια. Εμείς στο συγκρότημα εμπιστευόμαστε εσάς, το κοινό, ότι θα δείξετε περιέργεια και θα μας εμπιστευτείτε ότι θέλουμε να σας προσφέρουμε μια μεγαλειώδη, λαμπερή περιπέτεια. Αυτό μου θυμίζει τον Γκέντι Λί και τον Άλεξ Λάιφσον, τον Ρας, που λέγανε ότι σε κάποια στιγμή αποφασίζουν να κάνουν μια στροφή στον ήχο τους, στον ήχο, όχι ακριβώς στον ήχο, στη δομή του, πως στείνουν έναν κομμάτι και έναν δίσκο συνολικά, και ήταν πεπισμένοι και σίγουροι ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να ακολουθήσει αυτή τους την εξέλιξη, ότι θα χάσουν κοινό. Και τελικά έγινε χαμός και η εταιρεία που ήταν έτοιμη να τους πει άντε για, ας πούμε, φύγετε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, είχαν μείνει έκπληκτοι όλοι, ας πούμε, από το γεγονός ότι ο κόσμος, αυτό που λένε εδώ, εδώ που λέει ο Ρόιν Στόλτ, ο κόσμος έπεσε βαθιά μέσα σε αυτό που κάνανε και το κατάλαβε αυτό που κάνανε, γιατί ήταν πολύ αληθινό από πλευράς τους και δήλωση. Κάνουμε αυτό τώρα. Όποιος θέλει ακολουθεί, εμείς πάντως αυτό είμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει. Να συμβαίνει είναι ωραίο. Είναι αυτό που κρατάει τους μουσικούς ζωντανούς και σε κίνηση. Και όχι στο να πέφτουν στην παγίδα της εμπορικότητας και του τι θα πει ο οποιοσδήποτε άλλος παράγων για αυτό που θα κάνεις, εκτός από τη μουσική αυτή καθεαυτή. Όλοι οι υπόλοιποι, όλος ο υπόλοιπος περίγυρος. Αυτά. Λοιπόν, θα ξανάρθω στον δίσκο The Roaring Waves, τον τελευταίο δίσκο, τον καινούριο δίσκο της σύμπραξης Steve Hackett και Steve Rothery. Steve Hackett τον Genesis, Steve Rothery τον Marillion, οι δυο τους που έχουν φτιάξει αυτό το πίνακα ζωγραφικής, όπως τον περιγράφουν και οι ίδιοι. Λοιπόν, και έρχομαι αυτή τη φορά στο εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου που λέγεται The Storm, η καταιγίδα.

Να ξαναπώ ότι αυτός ο δίσκος είναι πάρα πολύ ωραίος. Θα σας το ξαναπώ. Αυτό είναι το εναρκτήριο κομμάτι. Σε βάζει δηλαδή σε ένα κλίμα κατευθείαν, σε ένα ταξίδι, σε απίστευτες εικόνες. Ζωγραφική, καλά το λένε. Πρέπει να τον χαρήκαν πάρα πολύ αυτό το δίσκο και να σας πω ή να σας θυμίσω ότι τους πήρε περίπου 10 χρόνια για να τον ολοκληρώσουν. Ποιος ξέρει τι συνθήκες είχανε ή δεν είχανε, τι προβλήματα ή τι συμβάντα στη ζωή τους για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν αυτό το The Roaring Waves. Δηλαδή για αυτούς είναι μια κατάθεση πολύ... μετά από μεγάλο κόπο και με πολύ ψυχή μέσα. Και είναι δύο φοβερή μουσική. Επίσης αυτό που μου αρέσει συνολικά στη δουλειά αυτή, που μόλις βγήκε τυχαία, δηλαδή έτυχε εκεί να μου είναι πάνω από το Spotify και έτσι κάθισα και τον άκουσα όλον έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος και μπήκα σε αυτό που κάνανε, είναι ότι παρότι οι άνθρωποι είναι απίστευτη μουσική, δεν έχει σημεία τα οποία να λες ότι υπάρχει κάποιο τύπου υπερβολή είτε στα παίξηματα είτε στην παραγωγή ακόμα. Έχουν όλα μια πολύ ωραία θέση. Λέει εδώ φίλος μου ο Νεκτάριος, λέγανε ότι εμπνεύστηκαν από τη χειμωνιάτικη θάλασσα στις πόλεις τους. Ωραίο. Και το εξώφυλλο είναι αντίστοιχο. Δείχνει έναν ωκεανό ο οποίος είναι μέσα στην... κάτω από καταιγίδα, οπότε υπάρχει θαλαζοταραχή, βροχή, υπάρχουν σύννεφα και αυτοί οι φάροι που είναι, που πλέουν μέσα στη θάλασσα, που τους παίρνει το κύμα. Λοιπόν, αυτά με τους πολύ ωραίους Steve Hackett και Steve Rothery και το κομμάτι The Storm. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Θέλω να έρθω στο δεύτερο single που δώσανε σε κυκλοφορία, οι Queens of the Stone Age. Χθες ακούσαμε το ένα, τώρα θα ακούσουμε το Easy Street.

Ωραίοι, ωραίοι Queens of the Stone Age με το Easy Street. Και σκεφτόμουν ότι καταρχάς πόσο ωραίο πράγμα είναι η ειλικρίνεια στην τέχνη και ότι περιπτώσεις σαν τους μουσικούς αυτούς που έχουν ζήσει πάρα πολύ έντονα τη ζωή τους από την νιώτη τους, καθώς μεγαλώνουν αρχίζουν και αναθεωρούν και τα βάζουν κάτω, αξιολογούν διαφορετικά και από τη μια μπορεί να μην μπορούν να ξεπεράσουν με τίποτα την ένταση της νιώτης και να θέλουν να είναι για πάντα σε αυτή την κατάσταση, κάτι το οποίο είναι φύση αδύνατο. Από την άλλη να τα βρίσκουν με τον εαυτό τους και να αρχίζουν αυτό που λέει το κομμάτι, να βρίσκουν έναν πιο ήρεμο δρόμο φαινομενικά, γιατί η ζωή και η καρδιά και το πνεύμα είναι πάντοτε ζωντανά και έτοιμα για περιπέτεια και για δράση. Και μιας και τα λέω αυτά, θα κλείσω με ένα κομμάτι το οποίο το είχαμε ακούσει το καλοκαίρι

Συνειδητοποίησα ότι όταν το είχαμε βάλει, δεν είχα δώσει προσοχή στους στίχους. Κάποια στιγμή λοιπόν το ξανάκουσα και λέω, τι λέει εδώ ο πολύ αγαπημένος Snowy White. Ο Snowy White, ακόμα ένας θρύλος στον blues, ο οποίος είναι 78 ετών τώρα. Στον τελευταίο του δίσκο που λέγεται The Finishing Touch, του 2026 δίσκος, έχει ένα τραγούδι που λέγεται The Blues Away. Φίλοι μου, οι στίχοι είναι πραγματικά πολύ μελαγχολικοσπαρακτικοί. Δηλαδή, ακούστε τι λέει. Είναι σχεδόν ώρα να πέσει η αυλαία στη ζωή μου και να αφήσω κάτω αυτό το βαρύ φορτίο. Μέχρι τότε θα συνεχίσω να παίζω την κιθάρα μου όσο τα δάχτυλά μου ακόμα υπακούν στις εντολές μου. Είναι ώρα να ρίξω ένα πέπλο πάνω σε όσα υπόθηκαν και έγιναν και δεν είμαι πια λυπημένος και μελαγχολικός. I'll still play the blues. Θα συνεχίσω να παίζω τα blues, but it's just for me. Αλλά θα είναι μόνο για μένα. Και αυτό μου ακούγεται ok. Occasionally, περιστασιακά. Η παλιά μου κιθάρα, ραγισμένη και φθαρμένη, μοιάζει λίγο με μένα. Μετά από 45 χρόνια την αφήνω να φύγει για να απολαύσει τον ήλιο σε ένα in a West Coast condominium, σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων, τέλος πάντων, στη δυτική ακτή. That's okay, my friend. Δεν πειράζει, φίλε μου, γιατί ήρθε σχεδόν η ώρα να πέσει η αυλαία στη ζωή μου. Μόνο μερικά ακόμα ακόρντα να παίξω, ακόμα μόνο ένα τραγούδι. Θα παίζω μαζί και στο τέλος I'll pack my blues away. Αυτά. Αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλή ξεκούραση.

0: βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην τελική ευθεία οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Στο 2% η διαφορά σοσιαλδημοκρατών και εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χορηγούν στο Μαχμούντ Αμπάς βίζα για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία, με το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σήμερα κατά μέσο όρο τα 2,45 και η βενζίνη τα 2,31. Εν αναμονή μέτρων που υποσχέθηκε ο καγκελάριος Μέατς, οι συντηρητικοί εξετάζουν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 7% και χαμηλότερο ενεργειακό φόρο, ώστε να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Οι σοσιαλδημοκράτες στάσονται υπέρ ενός πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, ενώ η αριστερά προτείνει οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ ετησίως αναπολίτη. Στο 2% κατάφερε να μειώσει τη διαφορά με την εναλλακτική για τη Γερμανία η τοπική πρωθυπουργός Μανουέλα Σβέζικ λίγα μόνο 24 ώρα πριν τις κρατηδιακές εκλογές της Κυριακής στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Σε τηλεοπτική μονομαχία της με τον κύριο αντίπαλό της Λάιφ Έρικ Χόλμ από την ΑΕΦΤΕ, η πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι εχθρική προς την οικονομία και πως απειλεί θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση, η ΑΕΦΤΕ προηγείται με 37%, ενώ το S5 ακολουθεί με 35%. Κατηγορηματικά απαντούν οι Βρυξέλλες στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί ακόμα και με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρώπη εξαιτίας της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά. Σε ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χαιρέτησε ρητά την πρωτοβουλία της Κομισιόν ώστε η χώρα του να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέφυγε ωστόσο να εξηγήσει τι ακριβώς θα συνεπάγεται στην πράξη αυτό το ανύπαρκτο σήμερα καθεστώς. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
7: Ο Τραμπ χαρακτήρισε χθες γελία την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν θεωρήσει την κίνηση εχθρική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να απαντήσει με βαρύτατους δασμούς ή ακόμα και με τερματισμό του εμπορίου με την Ευρώπη. Η πρόταση της φον ντερ Λάιεν ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χθεσινής ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο και έγινε παρουσία του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για μια νέα συμμαχία για το μέλλον με τον Καναδά που θα περιλαμβάνει στενότερη συνεργασία στην άμυνα, την ενέργεια, την Αρκτική, τις πρώτες κρίσιμες ύλες, την τεχνολογία και την οικονομική ασφάλεια. Οι δημοκρατίες έχουν την ελευθερία να επιλέγουν με ποιον συνεργάζονται, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά της. Ωστόσο, το καθεστώς του συνδεδεμένου μέλους δεν υπάρχει σήμερα στις ευρωπαϊκές συνθήκες, ενώ αρκετές κυβερνήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στη δημιουργία μιας νέας ειδικής κατηγορίας για τρίτες χώρες. Πίσω από τη θερμή προσέγγιση Ευρώπης και Καναδά ανοίγει πάντως μια δύσκολη συζήτηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον μια νέα εστία έντασης στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
6: Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν επιτρέπει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, παρότι σύμφωνα με το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία την ερχόμενη εβδομάδα. Αντιδρώντας, οι Παλαιστίνοι ζήτησαν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Από την Ιερουσαλήμ, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
8: Σε σχετική του ανακοίνωση, το State Department κατηγορεί την Παλαιστινιακή Αρχή και την PLO ότι επιδιώκουν με μονομερείς τους ενέργειες να διεθνοποιήσουν το Παλαιστινιακό πέρα από διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες, εμπλέκοντας το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επίσης, το State Department κατηγορεί την κυβέρνηση της Ραμάλας ότι ηρωοποιεί την τρομοκρατία, συνεχίζοντας να καταβάλει συντάξεις σε δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων και στα μέλη των οικογενειών τους, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Την Αμερικανική απόφαση χαιρέτησε ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΟΗΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να απαγορεύουν την είσοδο στη χώρα σε πολιτικούς ηγέτες που πρόκειται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες του οργανισμού ή σε ξένους διπλωμάτες που είναι διαπιστευμένοι στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η απαγόρευση εισόδου στη χώρα επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας, αντιμετώπισης του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, ως επίσης και για άλλους λόγους που σχετίζονται με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία στον ΟΗΕ προκειμένου να επιτραπεί στον πρόεδρο Αμπάς να απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα στη Γενική Συνέλευση, όπως ακριβώς είχε γίνει πέρσι. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
6: Η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται πλέον μεταξύ 3,75 και 4%. Αντιδρώντας, ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε τη διοίκηση της Fed ότι προχωρά στην αύξηση επιτοκίων αποκλειστικά και μόνο για να πλήξει τον ίδιο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Η Γερμανία παραλαμβάνει αύριο το πρώτο μαχητικό F-35 στο πλαίσιο προγράμματος προμήθειας έως και 35 αεροσκαφών. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Βαρκελόνης και της Βαλένθιας στην Ανατολική Ισπανία. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Μετά τη γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοσχέδιο για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
9: Το θέμα της ημέρας.
10: Ο Αμπντού, Αιγύπτιος προγραμματιστής λογισμικών, βρέθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα λίγο πολύ τυχαία πριν από 7 χρόνια. Δεν θα έλεγα ότι επέλεξα το Βερολίνο, απλώς η εταιρεία μου πρόσφερε δουλειά που βρισκόταν εδώ. Τώρα όμως το αγαπά, η κουλτούρα είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη πόλη έχω γνωρίσει. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην πολυμορφία του Βερολίνου. Του αρέσει επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι Βερολινέζοι αντιμετωπίζουν τη ζωή. Υπάρχουν όμως πράγματα στην πόλη με τα οποία δεν είναι ιδιαιτέρως ευχαριστημένος. Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, η διαβόητα αδιαφανής γραφειοκρατία αποτελούν μόνιμες πηγές ενόχλησης. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση, αλλά είναι δύσκολο εξαιτίας όλης αυτής της γραφειοκρατίας, λέει ο Αμπντού. Είναι δυσαρεστημένος γενικά με τη σημερινή κυβέρνηση, ένα συνασπισμό υπό την ηγεσία των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο μη γερμανός υπήκοος δεν έχει κανένα λόγο για το αν αυτή η κυβέρνηση θα παραμείνει στην εξουσία. Πράγμα ιδιαίτερα απογοητευτικό. Πληρώνουμε φόρους, αλλά δεν έχουμε απολύτως καμία εκπροσώπηση, ούτε καν σε τοπικό επίπεδο. Οι περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη και στα μαθήματα γερμανικών, για παράδειγμα, είναι ζητήματα που με επηρεάζουν άμεσα. Η γερμανική πρωτεύουσα μεγαλώνει, γίνεται πιο διεθνής. Ενώ το εκλογικό σώμα στις επερχόμενες εκλογές θα είναι μεγαλύτερο από ποτέ, κυρίως επειδή το όριο ηλικίας για το δικαίωμα ψήφου μειώθηκε στα 16 έτη, αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που στερούνται του δικαιώματος ψήφου. Από τα 3,9 εκατομμύρια κατοίκους του Βερολίνου, περίπου 970.000 ενήλικοι δεν μπορούν να ψηφίσουν επειδή δεν έχουν γερμανική υπηκότητα. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην πολιτική δομή της Γερμανίας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές. Οι επερχόμενες εκλογές στο Βερολίνο, ωστόσο, δεν είναι δημοτικές, αλλά κρατηδιακές, πράγμα που σημαίνει ότι το δικαίωμα ψήφου είναι περιορισμένο. Οι δημοτικές του Βερολίνου, στις οποίες επιτρέπεται να ψηφίζουν πολίτες της Ένωσης, καθορίζουν μόνο ποιος θα κυβερνά τις επιμέρους συνοικίες της πόλης. Η πολιτική τους επιρροή είναι μικρή. Η Γερμανία αυστηροποίησε προσφάτως τους κανόνες για την υπηκότητα. Πέρσι η κυβέρνηση Μέρτς ανέτρεψε τη δυνατότητα ταχείας διαδικασίας για απόκτηση υπηκότητα σε 3 χρόνια. Ο Αμπντού λέει ότι αν μπορούσε να ψηφίσει θα επανεξέταζε την απόφασή του να φύγει από τη χώρα, αφού πιστεύει ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τα πράγματα. «Τώρα είμαι σαν ένα ATM. Απλώς έρχονται σε μένα και μου παίρνουν το μισό μισθό».
9: Ακούσατε τη Deutsche Welle, περισσότερα στο dw.com.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo Net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Όταν γυρνάς το βράδυ από τα ξενύχτια, όταν σε φέρνουν σπίτι τα αγόρια σου. Και πέφτεις στο κρεβάτι με τα ρούχα, και πέφτεις στο κρεβάτι με τα ρούχα. Είναι κανείς που βγάζει τα παπούτσια σου, είναι κανείς που λύνει τα μαλλιά σου, κανείς που να θυμάται το όνομά σου.

0: περπατάει πληγωμένη. Δεν ανασταίνεται ποτέ.
1: Εν πλώ 89,2.